Έτσι σε θέση περιοπτή. Κοπιάστε να με δείτε να χάνω. Για άλλη μια φορά, πες μου αντίο πριν.